0: Κατάστονε!
1: Ζάτορνε!
0: Είδε μία!
1: Ναι, τι είναι!
0: Είδε μία!
1: Ναι, τι είναι!
0: Είδε μία!
1: Ναι, τι είναι!
0: Κατάστονε!
1: Ζάτορνε!
0: Μα είδε μία!
1: Ναι, τι είναι!
0: Είδε μία!
1: Ναι, τι είναι!
0: Είδε μία!
1: Ναι, τι είναι!
0: Κατάστονε!
1: Ζάτορνε!
0: Είδε μία!
1: Ναι, τι είναι!
0: Μα είδε μία!
1: Ναι, τι είναι!
0: Μα είδε μία!
1: Ναι, τι είναι!
0: Κατάστονε!
1: Ζάτορνε!
0: Είδε μία!
2: Kao nekad u sedam.